0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Σκέφτεστε να κάνετε το σπίτι σας ηλεκτρικό? Είναι πιο εύκολο από όσο νομίζετε. Το Easy Electric SEC σας βοηθά να υπολογίσετε εκπτώσεις και εξοικονομήσεις, να συγκρίνετε συσκευές και να βρείτε αξιόπιστους τεχνίτες όλα σε ένα μέρος. Μπορείτε να γλιτώσετε πάνω από 2.000 δολάρια το χρόνο από τους λογαριασμούς ενέργειας. Έτοιμοι να ξεκινήσετε? Επισκεφτείτε το easyelectricsec.com.au. Η οικονομία στους λογαριασμούς είναι απλή με SEC. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας Μελβούρνη.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.

θα ξεφοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Μια φωνή γεμάτη φως, αρχοντιά και αξεπέραστο ταλέντο. Αυτή ήταν η Μέρι Λίντα της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού. Ο Νίκος Καραδήμας και η εκπομπή Λαϊκός Αναβάτης ετοίμασαν ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, οι ιστορίες πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες και η σπάνια αύρα μιας αληθινής δίβας. Αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα. Αυτήν την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο Ρυθμός Radio. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Μια φωνή γεμάτη φως, αρχοντιά και αξεπέραστο ταλέντο. Αυτή ήταν η Μέρι Λίντα της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού. Ο Νίκος Καραδήμας και η εκπομπή Λαϊκός Αναβάτης ετοίμασαν ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Οι ιστορίες πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες και η σπάνια αύρα μιας αληθινής ντίβας. Αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα. Αυτήν την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο Ρυθμός Radio.
1: Διαταγάς.
2: Πετάξω στο μύτ μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
2: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
1: Με κοτόπουλο.
2: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
1: Αν υπάρχει.
2: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
1: Μόνο αυτά.
2: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
3: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
0: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
0: Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα.

0: τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Έκπληξη, πίσω από την πόρτα να σε δω. Πάνε μήνες από

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.

0: Ρυθμός Radio. Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
1: Γεια σας σε όλους τους φίλους στην Αυστραλία. Είμαι ο Γιώργος Γιασεμής και ακούτε το καινούριο μου τραγούδι στο Ρυθμό. Καλή ακρόαση.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μια φωνή γεμάτη φως, αρχοντιά και αξεπέραστο ταλέντο. Αυτή ήταν η Μέρι Λίντα της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού. Ο Νίκος Καραδήμας και η εκπομπή Λαϊκός Αναβάτης ετοίμασαν ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Οι ιστορίες πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες και η σπάνια αύρα μιας αληθινής ντίβας. Αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα. Αυτήν την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο Ρυθμός Radio. Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Ξαφνικά λαμβάνω τελεσίγραφό σου, πως βάριεσαι με.

0: Σύντομα θα γλύφετε την οθόνη σας, τη τηλεόρασή σας και θα αισθάνεστε γεύση. Αυτή είναι η εφεύρεση ενός Ιάπωνα, Νίκο. Αυτό είναι το όραμά του, του τύπου.
1: Όπα ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα μου στείλε προηγουμένως η Μαρία. Μου στείλε τα γιουβαρλάκια. Γλύφω την οθόνη δηλαδή και τρώω γιουβαρλάκια.
0: Αυτό να πούμε στον κόσμο ότι το κάνεις εσύ. Το έκανες πριν από λίγο. Μια κλάπα της επάνω στην οθόνη.
1: Δεν ξέρεις, βάλει λίγο αλατάκι.
0: Μπράβο.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmus.com.au, στο Rythmus App και σε όλες τις εφαρμογές.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μια φωνή γεμάτη φως, αρχοντιά και αξεπέραστο ταλέντο. Αυτή ήταν η Μέρι Λίντα της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού. Ο Νίκος Καραδήμας και η εκπομπή Λαϊκός Αναβάτης ετοίμασαν ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Οι ιστορίες πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες και η σπάνια αύρα μιας αληθινής δίβας. Αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα. Αυτήν την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο Ρυθμός Radio.
3: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
4: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
3: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
4: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
3: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
4: Τηλέφωνο 9429-4800.
3: 429 Bridge Road, Richmond.
4: Moss Property Consultants.
3: Αξιοπιστία
4: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

Μια φωνή γεμάτη φως, αρχοντιά και αξεπέραστο ταλέντο. Αυτή ήταν η Μέρι Λίντα της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού. Ο Νίκος Καραδήμας και η εκπομπή Λαϊκός Αναβάτης ετοίμασαν ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, οι ιστορίες πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες και η σπάνια αύρα μιας αληθινής δίβας. Αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα. Αυτήν την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο Ρυθμός Radio. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης. Μελβούρνης.

0: Μια φωνή γεμάτη φως, αρχοντιά και αξεπέραστο ταλέντο. Αυτή ήταν η Μέρι Λίντα της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού. Ο Νίκος Καραδήμας και η εκπομπή Λαϊκός Αναβάτης ετοίμασαν ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Οι ιστορίες πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες και η σπάνια αύρα μιας αληθινής δίβας. Αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα. Αυτήν την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο Ρυθμός Radio.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Μια φωνή γεμάτη φως, αρχοντιά και αξεπέραστο ταλέντο. Αυτή ήταν η Μέρι Λίντα της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού. Ο Νίκος Καραδήμας και η εκπομπή Λαϊκός Αναβάτης ετοίμασαν ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Οι ιστορίες πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες και η σπάνια αύρα μιας αληθινής δίβας.

0: Αυτήν την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο Ρυθμός Radio.
1: Ο Βασίλης ρωτάει, τελικά μάθαμε, λέει, από πού ερχόταν η μυρωδιά γκαζιού στην Ελλάδα. Μέχρι χθες το βράδυ πάντως δεν ήξερε κανένας, να σου πω την αλήθεια. Μυστήριο παραμένει ακόμα η αιτία της έντονης οσμής αερίου σε περιοχές Αττικής. Πώς έχετε μεγάλο σεισμός και κάποιοι δεν θέλουν να φοβήσουν τον κόσμο.
2: Κατάμενο δίσκο είναι. Να. Άιτε, όλα εγώ πια.
1: Ναι, μπορεί να είναι Ελλάνια πορδί. Μήπως λέει ξεφούσκωσε ο Βαγγέλης από τη στεναχώρια του. The Greek
0: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μια φωνή γεμάτη φως, αρχοντιά και αξεπέραστο ταλέντο. Αυτή ήταν η Μέρι Λίντα της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού. Ο Νίκος Καραδήμας και η εκπομπή Λαϊκός Αναβάτης ετοίμασαν ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Οι ιστορίες πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες και η σπάνια αύρα μιας αληθινής δίβας. Αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα. Αυτήν την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο Ρυθμός Radio.
3: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
4: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
3: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
4: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
3: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
4: Τηλέφωνο 9429-4800.
3: 429 Bridge Road, Richmond.
4: Moss Property Consultants.
3: Αξιοπιστία
4: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: Μια φωνή γεμάτη φως, αρχοντιά και αξεπέραστο ταλέντο. Αυτή ήταν η Μέρι Λίντα της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού. Ο Νίκος Καραδήμας και η εκπομπή Λαϊκός Αναβάτης ετοίμασαν ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Οι ιστορίες πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες και η σπάνια αύρα μιας αληθινής ντίβας. Αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα. Αυτήν την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο Ρυθμός Radio.
1: Τώρα που λέγατε για διακοπές και άμα επιτρέπετε, θέλω να στείλω λίγα χαιρετίσματα στη παρέα μας.

0: Βέβαια.
1: Βρίσκεται στον δρόμο αυτή την στιγμή.
0: Μας ακούνε, μας ακούνε.
1: Βέβαια μας ακούνε, βέβαια. Γεια σας, παιδιά. Είναι τώρα, είμαστε περίπου 10 με 12 οικογένειες στράτο.
0: Στον δρόμο. Κάτσε ρε Μανώλη, Μανώλη, κάτσε να το κάνω λίγο εικόνα. Δηλαδή είστε 12 οικογένειες με αυτοκίνητα και πηγαίνετε εκδρομή, βόλτα, διακοπές.
1: Ναι, μπράβο.
0: Πόρε φίλε, ωραίο.
1: Αυτό το κάνουμε στράτο περίπου 15 χρόνια τώρα το κάνουμε. Το Australia Day Weekend. Πάμε camping.
2: Καλημέρα, είμαι ένας από τους Έλληνες, από την παρέα που ταξιδεύει.
0: Ωραία. Ωραία περνάτε έτσι. Άμα το κάνετε κάθε χρόνο αυτό, Αντώνη, είναι πολύ ωραία έτσι να μαζεύετε 12 οικογένειες να πηγαίνετε να κάνετε κάμπινγκ. Μ' αρέσει.
2: Είναι μπράβο. Πολύ ωραία. Ξέχασε ο Μανώλης όμως να σας πει μερικά σπουδαία πράγματα.
3: Για πες.
2: Ένα από τα σπουδαία είναι πως είμαστε περισσότεροι κουμπάροι.
0: Όλοι μαζί, κάτσε τώρα. Εδώ γίνεται του κουμπάρου το κάγκυλο που
3: λένε. Κάτσε ρε φίλε, εσείς είστε όλο το χωριό που γίνεται ο σασμός να πούμε.
4: Ναι, εδώ, γεια σας, τι κάνετε.
0: Άλλες κουμπάρες,
3: νούμερο 3. Άλλες κουμπάρες,
5: πώς το καταλάβατε.
6: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Rythmos Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
7: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
8: Η πλούσια ιστορία της.
7: Ο φυσικός πλούτος της.
8: Όλη η ελληνική έμπνευση
7: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
8: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
7: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
8: Instagram Greggio Australia.
7: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Μια φωνή γεμάτη φως, αρχοντιά και αξεπέραστο ταλέντο. Αυτή ήταν η Μέρι Λίντα της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού. Ο Νίκος Καραδήμας και η εκπομπή Λαϊκός Αναβάτης ετοίμασαν ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Οι ιστορίες πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες και η σπάνια άβρα μιας αληθινής δίβας. Αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα. Αυτήν την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο Ρυθμός Radio.
3: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τι καλό τρώτε?
4: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci και όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
2: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
2: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Μια φωνή γεμάτη φως, αρχοντιά και αξεπέραστο ταλέντο. Αυτή ήταν η Μέρι Λίντα της χρυσής εποχής του λαϊκού τραγουδιού. Ο Νίκος Καραδήμας και η εκπομπή Λαϊκός Αναβάτης ετοίμασαν ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές. Οι ιστορίες πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες και η σπάνια αύρα μιας αληθινής ντίβας. Αφιέρωμα στη Μέρι Λίντα. Αυτήν την Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 7 το απόγευμα, στο Ρυθμός Radio.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store. Γι' αυτό και

0: Cos Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
3: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
4: επιλέξτε Disco Dima.

0: δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dimas.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα. Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026. Ρυθμός Ράδιο και το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης. Κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Μαζί σας ο Νίκος Καραδήμας και ο Τάσος Κοντοβάσης.
1: Καλησπέρα.
0: Την καλησπέρα μας σε όλη την ελληνική παροικία, σε όλη την Αυστραλία και καλό μεσημέρι στην Ελλάδα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζονται σήμερα για οποιοδήποτε λόγο. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά να είστε πάντα καλά. Το τηλεφωνό μας είναι 70 74 88 60, 70 74 88 60.
1: Το κάνουμε και στα αγγλικά.
0: Εσείς μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Αλλά σήμερα έχουμε κάπως διαφορετικό το πρόγραμμα.
1: Έχουμε μια...
0: Να καλησπερίσουμε τον Τάσο. Καλησπέρα Τάσο.
1: Καλησπέρα Νίκο. Απόψε έχουμε μια ειδική αφιέρωση.
0: Έχουμε μια ειδική αφιέρωση για την περασμένη εβδομάδα. Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από την ζωή η σπουδαία τραγουδίστρια η Μέρι Λίντα. Εμείς έχουμε ετοιμάσει ένα ωραίο πρόγραμμα, αγαπητοί ακροτές και ακροάτριες. Λίγα λόγια για τη ζωή της Μέρι Λίντας και αρκετά τραγούδια που ερμήνεψε η Μέρι Λίντα μαζί με τον Μανώλη Χιώτη. Εσείς μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο και αν έχετε κάποιο τραγούδι που αγαπάτε από τη Μέρι Λίντα και τι σας θυμίζει, μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο και θα βρούμε το τραγουδάκι να το ακούσουμε. Λοιπόν Τάσο,
1: να αρχίσουμε.
0: Ένα λεπτό γιατί θέλω να κάνω ένα έτσι, να αλλάξω λίγο το τραγούδι. Μίλα εσύ, πες.
1: Εντάξει, θα πούμε. Εντάξει. Προχωράμε.
0: Προχωράμε, δεν θα ξεκινήσουμε ακόμα γιατί, με την.
1: Να αρχίσουμε το. Γιατί
0: με... Όχι ακόμα.
1: Ωραία. Εντάξει, τι να πω.
0: If you want to say welcome everyone in English. And
2: should we just welcome everybody to our program, Lakos Anevatis, between 7 and 9 p.m. If you wish to contact us by phone, our number is 7074-8860. So it's 7074-8860. You're listening to Lakos Anevatis. It's Monday, the 27th of July, 2026. Εντάξει, απόψε τι να πούμε Νίκο, για την αφιέρωση θα αρχίσουμε σύντομα με τις μεγάλες επιτυχίες της Μέρι Λίντα.
0: Ακριβώς. Για να δούμε ποιον έχουμε στην τελευταία. Έκλεισε. Εμείς αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, όπως είπαμε, θα ακούσουμε τραγούδια της Μέρι Λίντα.
1: Πούμε κάποιο λίγο ιστορικό.
0: Ένα λεπτό, Τάσο, θέλω να βρω κάτι. Α, λοιπόν, πάμε εδώ, ένα λεπτό. Έτσι, θα ξεκινήσουμε, θα ακούμε σόλο μπουζούκι του Μανώλη Χιώτη και θα πούμε την ιστορία της Μέρι Λίντα.
1: Να πούμε την ιστορία, ναι.
0: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε.
1: Αρχινάμε. Η σπουδαία τραγουδίστρια η Μέρι Λίντα πέθανε τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου το 2026 σε ηλικία 91 ετών. Αν και μπορεί να έμεινε χαραγμένη στη μνήμη μας ως μέλος ενός ντουέτο με τον Μανώλη Χιώτη, στην πραγματικότητα ήταν ένα αστέρι από μόνο του, τόσο στη λαϊκή όσο και στην έντεκνη μουσική, με το ιδιαίτερο παιχνιδιάρικο πνεύμα και τις η συγκρασία της έγραψε το δικό της κεφάλαιο στην ιστορία της ελληνικής μουσικής σκηνής. Η Μέρι Λίντα ερμήνευσε περισσότερα από 1200 τραγούδια και συνεργάστηκε με σημαντικούς συνθέτες λαϊκής μουσικής όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Γιώργος Μιτσάκης, καθώς και σπουδαίες συνθέτες όπως και ο Μίκης Θοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης. Το πρώτο της τραγούδι ήταν «Ήρθε ο χειμώνας» σε στίχους και μουσική του Κώστα Καμπλάνη, το οποίο ηχογράφησε το 1953. Εντάξει, πάμε το τραγουδάκι.
0: Λοιπόν, ποιο είπε το πρώτο το τραγούδι?
1: Αυτό λεγόταν «Ήρθε ο χειμώνας», ήταν το 1953 το πρώτο της, λέει το τραγουδάκι.
0: Λοιπόν, συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, διάβασε λίγο ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Τάσου, για, είδηση... για να βρω το τραγούδι «Ήρθε ο χειμώνας».
1: Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Σπύρος Σιγούρος. Πιο συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος έγραψε ένα καλοκαίρι που σημαδεύτηκε από την απώλεια αγαπημένων μας ανθρώπων. Η Μέρι Λίντα έφυγε από τη ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, έλεπε τότε, σκορπίζοντας θλίψη σε όλο το καλλιτεχνικό κόσμο. Η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού που ενέπνευσε πολλές νεότερες τραγουδίστριες δεν είναι πια μαζί μας. Πέρασε το τελευταίο χρόνια της ζωής της στο γυροκομείο Αθηνών, πάντα αξιοπρεπής και χαμογελαστή. Θα τη θυμόμαστε δίπλα στο Μανώλη Χιώτη, «Περασμένες μου αγάπες», πολλές φορές ηλιοβασίλεμάτα.
0: Λοιπόν, εμείς αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι της Μέρις Λίντας. Εύχομαι να είναι σε καλή ποιότητα το τραγούδι, για να δούμε. Έλα. Αργεί να έρθει το τραγουδάκι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Πού πάμε για... Να το βρήκαμε.

0: Ακούσαμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, το τραγούδι με τη Μέρι Λίντα «Ήρθε ο χειμώνας». Εμείς όμως, πριν περάσουμε στο επόμενο τραγούδι και περισσότερα για την Μέρι Λίντα, να περάσουμε στην... Α, μάλλον το κλείσανε.
1: Δεν πειράζει.
0: Πάμε να ακούσουμε, Τάσο και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, το τραγούδι...
1: Περασμένες μου αγάπες.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν ένα από το, τα πιο δημοσιευμένα τραγούδια. Ας πούμε λίγα για το τραγούδι. Η μουσική σύνθεση γράφτηκε από τον θρηλυκό δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού, τον Μανώλη Χιώτη. Ο στιχιούργος συγγραφέας, η εξέχουσα Ελληνίδα στιχιούργος, ήταν η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Mm-hmm. Κυκλοφορία αρχικά ηχογραφήθηκε και έγινε δημοφιλές στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Ο πολιτιστικός αντίκτυπος, το κομμάτι συνδύασε διάσημα την παραδοσιακή ελληνική λαϊκή μουσική με δυτικούς λατινικούς ρυθμούς όπως μάμπο και τσα-τσα-τσα, ένα χαρακτηριστικό στυλ που πρωτοστάθησε ο Χιώτης και η Λίντα. Αυτά.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε «Περασμένες μου αγάπες». Κάποιος το έπαιξε νωρίτερα και είναι μισό το τραγούδι, αλλά πάμε.

0: τραγουδίστριες.
1: Α, έχει μείνει μόνο.
0: Το βάλατε πολύ γρήγορα το τραγουδάκι αυτό. Ήθελα να το ακούσω εγώ, αλλά το άκουσα anyway.
1: Α, θα μπορούμε να το ακούσουμε και λίγο αργότερα. Που ναι. Να κλείσουμε πάλι και με αυτό.
0: Ναι. Καλή εβδομάδα, παιδιά.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Επίσης, να είσαι καλά.
0: Νίκο και Τάσο.
1: Ναι.
0: Πώς πάτε, καλά είσαστε?
1: Ωραία, εδώ καλά. Κάνουμε το αφιέρωμα της
2: Μεριλίντα.
0: Καλά ναι. Κάνετε, μπράβο, ναι. Μπράβο παιδιά.
1: Ναι.
0: Ήτανε, μ' άρεσε πάρα πολύ η Μεριλίντα εμένα.
1: Ωραία, όλους μας.
0: Ναι. Τι να κάνουμε όλες, φύγανε οι καλές τραγουδίστριες, όλες.
1: έχει μείνει μόνο μία ακόμα.
2: Ποιον έχουμε ακόμα?
1: Έχει μείνει ακόμα η Γιώτα Λίδια.
0: Α, ναι. Ναι,
1: μην ξεχάσουμε την Γιώτα Λίδια, σπουδαία, και αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια. Η Γιώτα Λίδια, πολύ ωραία τραγουδίστρια και ωραία τραγούδια έχει ερμηνεύσει.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι.
0: Πάρα πολύ. Και αυτή λίγο μεγαλούτσικη.
1: Εντάξει, η ηλικία πάντως δεν έχει σημασία, αλλά είναι ακόμα στη ζωή η Γιώτα Λίδια. Αλλά
0: ναι.
1: Για τα χρόνια της που έβγαλε, που τραγουδούσε, έβγαλε κάτι απίθανα τραγούδια που
0: δεν
1: τα ξεχνάμε ποτέ. Όπως και η Μέρι Λίντα. Λοιπόν, για πες μας λίγο γρήγορα και για Παουλίνα.
0: Ναι, αυτά είναι παιδιά, είπα. Καλό παράδεισο να έχει γυναίκα και όλα αυτά. Τι να κάνουμε.
1: Να είστε καλά.
0: Τι να κάνουμε. Κάθε μέρα και ο Τζον Τίκης νομίζω έφυγε.
1: Ναι, ο Τζον Τίκης έφυγε. Ναι,
2: αποβίωσε
1: ναι.
2: Ο Τζον Τίκης.
1: Ναι, αποβίωσε. Λοιπόν, να είστε καλά, ναι, κυρία Παουλίνα.
0: Να είστε καλά και εγώ ήθελα το τραγουδάκι να το ακούσω αυτό, αλλά το άκουσα.
1: Θα το βάλουμε πάλι αργότερα.
2: Θα το βάλουμε προς το τέλος.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Καλό σας βράδυ και καλό ξημέρωμα. Γεια σας.
2: Γεια σας, γεια, καλά. Γεια. Επίσης, γεια.
1: Λοιπόν, Τάσο, πριν συνεχίσουμε,
2: ναι.
1: Να πάμε σε τούτη την τηλεφωνική γραμμή. Δεν ξέρω ποιος είναι.
2: Ποιος είναι.
1: Ναι, καλησπέρα.
3: Ναι.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Θέλω πρώτα απ' όλα, είσαστε λεβέντες με όλη τη σημασία της λέξης και θέλω να σας ευχαριστήσω για το πολύ ωραίο πρόγραμμα και να σας πω ότι τη Μέρι Λίντα εγώ την είχα πάρει τηλέφωνο στο Ίδρυμα που ήταν.
1: Το όνομά σας με ποιον μιλάμε, αν επιτρέπετε?
3: Μαρία. Μαρία είναι το όνομά μου.
1: Ναι.
3: Την είχα πάρει τηλέφωνο έτσι να τη στείλω τους χαιρετισμούς μου για όλη αυτή τη διαδρομή που είχε κάνει και μας διασκέδαζε και χάρηκε πάρα πολύ η κυρία.
1: Δηλαδή η κυρία Μαρία την έχετε γνωρίσει από κοντά την...
3: Όχι, στο τηλέφωνο μόνο.
1: Στο τηλέφωνο.
3: Από εδώ έβαλα το γιο μου βρήκε το γεροκομείο που ήταν και την πήρα τηλέφωνο.
1: Πώς ακουγόταν κυρία Μαρία η φωνή της, πώς ήταν?
3: Κουρασμένη.
2: Ναι.
3: Αλλά ωραία κυρία, το κύρος δεν το είχε χάσει.
1: Ναι, όχι, να σου πω στις φωτογραφίες που βλέπω εγώ εδώ και που βλέπουμε στο ίντερνετ για την ηλικία της ήταν ακόμα, ας πούμε τη λέξη, κουκλίτσα.
3: Ήτανε. Εγώ ήταν. Δεν την είδα. Αλλά με τα λόγια και όλα αυτά και την ευχαρίστησα που μας διασκέδασε και εκείνη χάρηκε πάρα πολύ. Κατάλαβες? Και ήταν το κάτι άλλο. Χάρηκα και εγώ ψυχολογικά, με ευχαριστήθηκα.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο στο τραγούδι της Μέρι Λίντας?
3: Θέλω, αν μπορείς να μου βρεις, το μπερδεύω λίγο. Ή Μαρία Τσιγκάνα ή Τσιγκάνα Μαρία. Δεν θυμάμαι ακριβώς.
2: Ναι, υπάρχει αυτό το
1: τραγούδι. Εντάξει.
3: Ναι. Έχω πολλά που. Η Μέρι Λίντα τρελαίνει.
2: Ναι. Και εσύ και πόσος κόσμος.
1: Λοιπόν, γι' αυτό αποφασίσαμε εμείς εδώ το ορισμός και το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης να κάνουμε αυτό το αφιέρωμα.
3: Καταπληκτικά, την τιμήσατε πραγματικά, την τιμάτε ακόμα.
1: Ακριβώς.
3: Και μπράβο σας.
1: Ναι. Να είστε καλά.
3: Θα συγχαίρω. Ναι. Σε παρακαλώ, αν μπορείς βάλει μου το τραγουδάκι αυτό, θα χαρώ.
1: Ναι, έγινε. Να είστε καλά.
3: Με τον Νίκο μιλάω?
1: Ναι, με τον Νίκο
2: μιλάω. Με τον Νίκο και εγώ μοτάσου.
3: Ναι. Γεια σου Νίκο μου, γεια σου Λεβέντη μου.
1: Γεια σου κυρία Μαρία.
3: Είσαστε εξαίρετοι και οι δύο. Γεια σου.
1: Γεια σας. Γεια.
2: Καλό βραδάκι.
3: Ευχαριστώ. Γεια και στους δύο.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
2: Πες μου, το έχουμε αυτό το τραγουδάκι, το βάλουμε μετά.
1: Θα περάσουμε στα διαφημιστικά μας.
2: Ναι, εντάξει.
1: Και θα επιστρέψουμε με πολλά, ακόμα με την ιστορία που γεννήθηκε η Μέρι Λίντα και θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια.
2: Να στείλω μια καλησπέρα.
1: Να περάσουμε στα διαφημιστικά μας.
2: Εντάξει, και μετά κάνουμε και τις καλησπέρες. Έγινε.
4: Υπάρχουν κάτι δίλτο που μπορεί να το φέρει η γυναίκα και να πάει.

0: τη δουλειά και ο άντρας από το κινητό, όπου σε όποιο σημείο του κόσμου να είναι, να μπορεί να την ικανοποιεί.
1: Πολύ δυνατό, ρε, αυτό.
0: Δηλαδή μέσω satellite και wallet. Εγώ το μισό. Εσύ μπορεί να έχει πάει Ελλάδα ταξίδι και να ικανοποιείς τη γυναίκα σου στην Αυστραλία.
1: Ναι, εντάξει, φίλε, δεν είναι. Άμα το βάλεις και το σκεφτείς λίγο αυτό, δεν είναι κακό του, δεν χάνεις την επαφή. Καταλαβές.
2: Προτείνω σε όλους τους ακροατές, όπου τον πετυχαίνετε τον μπάγκαλο, να τον καταβρέχετε. Να παίρνετε ένα κουβά νερό και να το ρίχνετε πάνω του. Μπάς και συνέρθει, κρύο νερό θέλει.
3: Όξα, ρε! The Greek
4: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
5: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας, επιλέξτε Disco Dima.

0: δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dimas.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Εντάξει, συνεχίζουμε με τη Μέρι Λίντα. Γεννήθηκε στον πύργο Ηλία το 1935. Από την ηλικία των 2,5 ετών μεγάλωσε στον Κολωνό της Αθήνας, όπου η οικογένεια μετακόμισε όταν ο πατέρας της αρρώστησε σοβαρά και χρειάστηκε να νοσηλευτεί. Σε ηλικία 7 ετών άκουσε στο ραδιόφωνο ότι κάθε Σάββατο στο κινηματογράφο Αλκαζάρ ο Ορέστης Λάσκος έψαχνε για μια νέα για νέα ταλέντα. Επίσης τους γονείς της να την αφήσουν να φύγει, και όταν τελικά εμφανίστηκε τραγούδησε μπροστά σε εκατοντάδες θεατές και εντυπωσίασε τον παρουσιαστή, επιδεικνώντας το έμφυτο μουσικό της ταλέντο, παρόλο που δεν είχε σπουδάσει ποτέ μουσική. Ο ίδιος ο Ορέστης Λάσκος την έδωσε το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Μέρι Λίντα στη σκηνή του Αλκαζάρ. Από την επόμενη μέρα άρχισε να εργάζεται για να κερδίσει μεροκάματα, ενώ αργότερα άρχισε να τραγουδάει σε ποικίλες παραστάσεις και δημοφιλείς χώρους της εποχής, όπως το Μιζούρι, το Κυψελάκι και τα Πεύκα. Σε ηλικία 11 ετών πήγε στο Πίγαλε, ίσως το πρώτο πολυτελές κέντρο διασκεδάσεις στην Αθήνα, για πρόβες και για την ορχήστρα και το μαέστρο. Εκεί γνώρισε για πρώτη φορά το μαέστρο Μανώλη Χιώτη, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας εξαιρετικής κοινής καριέρας. Μαζί σχηματίσανε ένα από τα πιο δημοφιλή ντουέτα της δεκαετίας του 1960. Ήταν επίσης παντρεμένοι μαζί του και για μια δεκαετία, και οι δυο τους εμφανίστηκαν μαζί σε αρκετές ελληνικές ταινίες.
1: Λοιπόν, ωραία η ιστορία, θα συνεχίσουμε. Πάμε να ακούσουμε και να μας πεις λίγο για το τραγούδι που θα πας... δεν πειράζει, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.
0: Να ακούσουμε το τραγουδάκι, αλλά να κάνουμε και μια μικρό έτσι, ναι. Για το φίλο μας το Λουκά Γιάννη, που βρίσκεται τούτη τη στιγμή στο Ταϊλάνδη και μας ακούει από το Ταϊλάνδη, και στο Koh Samui το νησί είναι τούτη τη στιγμή. Οπότε είναι εκεί πέρα και ήθελε να πω και δύο λογάκια, λέει, για τη μητέρα του που ήταν θεατρική στο θέατρο πολλά χρόνια, η Τούλα Γιάννη. Και,
1: και
0: ήταν, λέει, πάνω στο ράδιο, λέει, Στουρνάρα Family, λέει.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Και λέει, δεν μπορεί να το πιστέψει, λέει, τώρα έχει 7 χρόνια που έχει αποβιώσει, ο Θεός θα τη συγχωρέσει.
1: Ήταν number one η Τούλα Γιάννη για μένα.
0: Η μητέρα και ο πατέρας του, λέει, είχαν, λέει, και τον Delicatessen, λέει, η Μέλισσα, λέει, Station Street στο Όκλι. Και εγώ τους θυμάμαι γιατί και οι γονείς μου πηγαίνανε και ψωνίζανε από το μαγαζάκι τους, και το θυμάμαι και εγώ, ήμουν πολύ μικρός εκείνον τον καιρό.
1: Πώς το λένε το παιδί?
0: Λουκάς Γιάννη.
1: Γεια σου Λουκά, γεια σου Λουκά. Νομίζω έχουν,
0: και η γυναίκα του, η Μάσα, που είναι παρέα εκεί στο Koh Samui, στο Twilight, και μας ακούει.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πού θα πας πολλές φορές το τραγουδί.

0: αφού γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη, άρχισε να ερμηνεύει δημοφιλή μουσική. Μαζί τραγούδησαν αμέτρητες επιτυχίες σε θεατρικές σκηνές και σε νυχτερινά κέντρα, ενώ φυσικά κυκλοφόρησαν δεκάδες δίσκους. Ταξίδεψε και εμφανίστηκε σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στο εξωτερικό, σε μέρη με ισχυρές ελληνικές κοινότητες, όπως και η Αίγυπτος και η Κωνσταντινούπολη. Από το 1964 ως το 1967 εργάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Χιώτη, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία με εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη και στο Σικάγο. Λέγεται επίσης ότι εμφανίστηκε στο Λευκό Οίκο προς την τιμή του πρόεδρου Λίντον Τζόνσον. Από τις πιο αξέχαστες επιτυχίες που σημάδεψε η φωνή της ήταν τα τραγούδια όπως «Οι περασμένες μου αγάπες», «Ηλιοβασιλέματα», «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», «Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω», «Τέτοια χαρά δεν θα δεις», «Λαός και κολονάκι», «Το μόα φτάω», «Το μόα λέει θα με θυμηθείς το όνειρά μου» και «Μαργαρίτα Μαργαρό». Παντρεύτηκε για δεύτερη φορά τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, με τον οποίο απέκτησε μια κόρη, όπως δήλωσε η ίδια. Ήταν σκληρός απέναντι της και την κακοποίησε, αλλά δεν μπορούσα άλλο να αντέξω την πιο άσχημη συμπεριφορά του και το ξενοδερμό. Έφυγα. Είχα όμως τη δύναμη, επειδή είχα ένα χρυσό βραχιόλι στον καρπό μου, τη φωνή μου, είπε σε μια από τις συνεντέξεις της το 2012. Το 1961 έλαβε το πρώτο βραβείο στο τρίτο φεστιβάλ ελαφρού τραγουδιού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα και πριν την εκδήλωση μεταφέρθη στη Θεσσαλονίκη για την ερμηνεία της στο τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη «Απαγωγή». Την απομείνεθηκε επίσης το δεύτερο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Αθήνας το 1962 για το «Αθήνα, κόρη του ουρανού», σε στίχους του Τάκη Σωτήρχου και τη μουσική του Ανδρέα Χατζιαποστόλου.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε «Εσύ είσαι η αιτία». Όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, όσες ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας, έχουμε ένα αφιέρωμα στην Μέρι Λίντα.

Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μαζί της ένα τραγούδι. Η κυρία Μαρία, η τσιγκάνα η Μαρία, το βρήκαμε. Κυρία Μαρία, πάμε να το ακούσουμε.

0: Μόλις πληροφορήθηκε τον θάνατο της Μέρις Λίντα, ο Υπουργός Πολιτισμού η Λίνα Μεντώνη εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση. Με βαθιά θλίψη έμαθα για τον θάνατο της Μέρις Λίντα. Μία από τις πιο εκφραστικές και διαχρονικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού σύγησε. Καθ' όλη τη μακρά καριέρα της, η Μέρις Λίντα καθιερωθήκε από πολύ νωρίς ως κορυφαία ερμηνεύτρια χάρη στο μεγάλο της ταλέντο, το οποίο δεν απατάλησε ποτέ. Από τα πρώτα της βήματα και τη συνεργασία της με τον σπουδαίο Μανώλη Χιώτη, η φυσική ξεχωριστή φωνή της βοήθησε στη διαμόρφωση μερικών και από τα καλύτερα λαϊκά μας τραγούδια. Είχε την τύχη να ερμηνεύσει έργα των πιο καταξιωμένων συνθετών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην καθιέρωσή τους ως σημεία αναφοράς στην ελληνική μουσική. Η ερμηνευτική της ευλεξία ήταν απόδειξη του τεράστιου ταλέντου της και την καθιέρωσε ως μία από τις μεγαλύτερες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού, αποδεικνύοντας ότι δεν υπάρχουν εμπόδια ή τεχνητές διαρρέσεις στη ποιητική μουσική, αφού και η ποιότητα και η μαζική απήχηση δεν είναι ασυμβίβαστες. Η συμβουλή της ελληνική μουσική αφήνει μια διαχρονική και ζωογόνο κληρονομιά, όπως και φαίνεται από τη διαρκή δύναμη των ερμηνείων της και την απήχησή τους ακόμη και σήμερα σε πολύ μεγάλο κοινό. Τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια της και τους πολλούς φίλους της.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Μέρις Λίντα, Μανώλη Χιώτη και το τραγούδι «Ήλιο Βασιλέματα».

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πού σε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα burger. Άντε πήγαινε. Και πού σε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: διά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας όπως το ονειρεύεστε. Τηλέφωνο 0417 506 860. Disco Dimas.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: 8 η ώρα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Ρυθμός Ράδιο και το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης κάθε Δευτέρα από τις 7 έως τις 9. Μαζί σας ο Νίκος Καραδήμας και ο Τάσος Κοντοβάσης. Όπως είπαμε, έχουμε αφιέρωμα απόψε στην μεγάλη τραγουδίστρια, την Μέρι Λίντα. Και ακούμε το σόλο μπουζούκι του Μανώλη Χιώτη, όταν είμαι στα κέφια. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με λίγα λόγια ακόμα για την ιστορία της Μέρις Λίντας.
1: Εντάξει.
0: Και μετά θα έχουμε ωραία τραγούδια με την ίδια τραγουδίστρια. Συνεχίζουμε, Τάσο.
1: Έγινε. Η Μαρία Λίντα παντρεύτηκε 3 φορές και απέκτησε την κόρη της, την Εύα, από το δεύτερο γάμο της με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη. Ωστόσο και η σχέση σημαδεύτηκε από σωματική κακοποίηση, όπως αποκάλυψε η ίδια χρόνια αργότερα. Παρά τις κοινωνικές της προκαταλήψεις της εποχής απέναντι στις διαζευμένες γυναίκες, αποφάσισε να εγκαταλείψει τον βιαίο γάμο. Η οικονομική της ανεξαρτησία της επέτρεψε να μεγαλώσει μόνη της την κόρη της, ενώ η δημόσια μαρτυρία της έφερε στο φως μια πραγματικότητα που είχε παραμείνει ανύπτωπτη για δεκαετίες. Η καριέρα της Μέρις Λίντα δεν τελείωσε με τη διάλυση του θρυλικού ντουέτου της με τον Χιώτη. Τα επόμενα χρόνια εμφανίστηκε με τραγουδιστές και διαφορετικές γενιές, όπως και η Χάρης Αλεξίου, η Γλυκερία και η Άννα Βύση. Τα τελευταία χρόνια της ζωής της η Μέρι Λίντα έζησε στο γυροκομείο Αθηνών, όπου και πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης 22 Ιουλίου του 2026.
0: Αυτά ήταν λίγα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, στη ζωή της Μέρις Λίντας. Ο Θεός να την αναπαύσει, και εμείς θα την σκεφτόμαστε και θα ακούμε και άλλα τραγούδια θα ακούσουμε τραγούδια της Μέρις Λίντας, όχι μόνο απόψε αλλά και σε όλο το πρόγραμμά μας που θα έχουμε εδώ στο ρυθμό. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, Τάσο και αγαπητοί ακρότες και ακρότριες. Τίτλος του τραγουδιού είναι Μέρι Λίντα, είναι «Τέτοια χαρά δεν θα τη δεις».
1: Δεν θα τη δεις.
0: Δεν θα τη δεις. Για να ακούσουμε, πάμε.

0: Ακούσαμε Μέρι Λίντα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, και το τραγούδι «Αν θυμηθείς τον ήρω μου», Μέρι Λίντα, Μίκης Θοδωράκης.
1: Ναι, το τραγουδάκι αυτό απλά ήταν ένα τραγούδι του Μέλιτος που κυκλοφόρησε τις 25 Δεκεμβρίου το... ίσως κάνανε ένα remake το 2019 από το Αρχιπέλαγο, no. Θα ήταν τα παλιότερα χρόνια, anyway. Αυτό μου παρουσίασε εδώ, ίσως έχω τα στοιχεία λίγο λάθος εδώ πέρα. Ο σημείος στο άλμπουμ η Μέρι Λίντα τραγούδησε, ναι, με το Μίκη Θοδωράκη, όπως το είπαμε.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τούτο το τραγουδάκι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, Μέρι Λίντα. Το τελευταίο.

0: της Μέρι Λίντα στο τελευταίο ποτηράκι. Ήταν ένα κλασικό ελληνικό τραγούδι που το από το Μανώλη Χιώτη και γράφτηκε από τον Χρήστο Κολοκοτρώνη.
1: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε Μαργαρίτα Μαριγό.

Η Μαργαρίτα Μαργαρό ήταν ένα από τα πιο κλασικά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που ερμήνευσε η θρηλυκή τραγούδισσα Εμερή Λίντα σε μουσική και στίχους του διάσημου συνθέτη Μίκη Θοδωράκη. Ο Μίκης Θοδωράκης το έγραψε αυτό το κομμάτι ως ένα φόρο τιμής προς την κόρη του Μαργαρίτα.

Ακούσαμε το Γκαρσόνι με την Μέρι Λίντα και Χιώτη, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, και αυτό το τραγούδι Τάσο ήταν live, ζωντανά. Εμείς πριν περάσουμε στα διαφημιστικά μας, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που λέει «Είμαι παιδάκι έξυπνο», Μανώλης Χιώτης, Μέρι Λίντα. Και μετά, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες, θα περάσουμε στα διαφημιστικά μας.

0: Στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Για να μην συμβεί ποτέ αυτό, την πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής σας,
3: επιλέξτε Disco Dima.
4: Disco Dima.
3: Υπηρεσίες DJ και MC
2: για γάμους,
3: βαφτίσια,
2: αραβώνες
3: και όποια άλλη εκδήλωση. Disco Dima. Δεν είναι το χόμπι μας, είναι η δουλειά μας να ντύσουμε μουσικά το event σας
2: όπως το ονειρεύεστε.
3: Τηλέφωνο 0417 506 860.
4: Disco Dima. Dima.
5: Ρύθμος ράδιο, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, 8.30 ώρα ακριβώς, αφιέρωμα στην Μεριλίντα, όπως είπαμε, αλλά θα κλείσουμε και με το τραγούδι που μας το ζητήσανε, περασμένες μου αγάπες, Τάσο,
6: ναι.
5: Αλλά θα κλείσουμε και με ένα άλλο τραγούδι, αλλά δεν θα είναι με τη Μεριλίντα, θα είναι με τον... με τον Τζον Τίκη, ένα
6: John
5: πολύ Tiki. Ωραίο τραγούδι, θα ναι. προσπαθήσω να το βρω, πιστεύω ότι στη δίσκο θήκη μου το έχω, είναι αυτό το τραγούδι που έχει ερμηνεύσει ο Τζον Τίκη που λέει «Όσο υπάρχουν τριγύρω μας παιδιά, μη φοβάσαι τίποτα». Όπως είπαμε, την ίδια εβδομάδα που έφυγε και η Μέρι Λίντα, εκ των 91 χρονών, έφυγε και ο Τζον Τίκης,
6: ναι,
5: 80 χρονών.
6: Ναι.
5: Όπως είπαμε, θα κλείσουμε με δύο τραγούδια, με την Μέρι Λίντα και με τον Τζον Τίκη. Πριν πάμε να ακούσουμε το τραγούδι με τη Μέρι Λίντα, εσύ, για να ακούσουμε...
6: Έχουμε απλά για μερικά άτομα που μας ακούνε απόψε μια καλησπέρα να πούμε στο φίλο μας τον Ανέστη τον Ιωαννίδη που ίσως μας ακούει, ο Σπύρος ο Σόφολος που μας ακούει από το Κάβε, να είναι καλά, σας ευχαριστώ που μας ακούτε και
5: σε όλους και σε όλους που ακούνε Ρυθμός και το πρόγραμμα Λαϊκός Αναβάτης. Πάμε να ακούσουμε εσύ

0: Ακούσαμε τη Μέρι Λίντα, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, με το τραγούδι «Απόψε φύλαμε». Είναι 60 χρόνια αυτό το το 2014 ήταν 60 χρόνια Μέρι Λίντα και τα καλύτερα τραγούδια, και ήταν ζωντανά τάσο αυτό, ναι, το τραγούδι. Αλλά πριν περάσουμε να πούμε λίγα λόγια και για τον Τζον Τίκη, και να ακούσουμε, και θα κλείσουμε με Τζον Τίκη, Τάσο και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γιατί η ώρα περνάει. Ακούσαμε ωραία τραγούδια της Μέρις Λίντας, ακούσαμε την ιστορία της, και θα κλείσουμε πάλι με το τραγούδι «Περασμένες μου αγάπες», γιατί μας το ζητήσανε πάρα πολλοί ακροατές. Μηνύματα, λέει, το παίξατε νωρίς. Εντάξει, το παίξαμε νωρίς, γιατί ήταν ένα από τα καλύτερα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Σιώτης. Εμείς δεν χαλάμε χατήρι. Για όσους αγαπάτε το τραγούδι Μέρι Λίντα, συγγνώμη, το τραγούδι «Περασμένες μου αγάπες» με Μέρι Λίντα και Μανώλη Σιώτη, σας το χαρίζουμε.
1: Αφιερώνουμε, ναι. Και στο φίλο μας το Παναή, ας το αφιερώσουμε και σε αυτό.
0: Γεια σου Παναή, και στο Βαγγέλη.
1: Και το Βαγγελάκι,
0: το Βαγγελάκι μας. Λοιπόν, «Περασμένες μου αγάπες», είπαμε, με την Μέρι Λίντα και Μανώλη Χιώτη.

0: Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είπαμε ότι θα κλείσουμε το αφιέρωμα με το τραγούδι «Περασμένες μου αγάπες», αλλά βρήκαμε ακόμα ένα τραγούδι με την Μεριλίντα και ήταν «Μη παίζεις με τον πόνο μου». Αυτό ήταν, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, ένα μικρό αφιέρωμα για την Μεριλίντα που, όπως είπαμε, την περασμένη Τετάρτη έφυγε από τη ζωή 91 ετών. Εμείς όμως θα κλείσουμε το πρόγραμμά μας και θα ακούσουμε δύο τραγούδια με τον Τζον Τίκη. Για να ακούσουμε λίγο την ιστορία του.
1: Να πούμε δύο λογάκια αφιέρωση για τον Τζον Τίκη. Ο Ελληνοαυστραλός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Τζον Τίκης πέθανε σε ηλικία 80 ετών, τερματίζοντας μια μουσική καριέρα που διήρχεσε περισσότερες από 5 δεκαετίες και άφησε το στίγμα του στο κοινό στην Ελλάδα και όλη στη διασπορά. Οι κόρες του, η Άντζελα και η Ανίτα, ανακοίνωσαν τον θάνατο του Γιάννη σε ένα συγκινητικό αφιέρωμα στα μέσα κοινωνικό δίκτυο, περιγράφοντας τον ως έναν άνθρωπο που έζησε μια αξιοπρέπεια, πάθος και γενναιοδόρα και λέγοντας το έκανε με τον δικό του τρόπο, σε μια αναφορά στο «I did it my way» του Frank Sinatra. Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Τζον Τίκης δημιούργησε ένα ισχυρό κοινό ερμηνεύοντας και ηχογραφώντας μουσική που γιόρταζε τον ελληνικό πολιτισμό και την ταυτότητα. Εξίσου, νιώθοντας άνετα στην Ελλάδα και στην Αυστραλία, έγινε μια αγαπημένη φιγούρα στην ελληνική κοινότητα, βοηθώντας τη διατήρηση και την πρόθεση της ελληνικής μουσικής για γενιές του κοινού της Διασποράς. Οπότε άφησε το δικό του στίγμα στη μουσική.
0: Πάμε να ακούσουμε Τζον Τίκη και «Τρελαίνουμε, τρελαίνουμε» και θα κλείσουμε με το τραγούδι «Όσο υπάρχουν τριγύρω μας παιδιά».

0: ακούσαμε τον Τζον Τι και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, όπως είπαμε και αυτό στην περασμένη εβδομάδα έφυγε από τη ζωή 80 ετών και άφησε και αυτός μεγάλη καριέρα και ωραία τραγούδια. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε, θα κλείσουμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες με το τραγούδι «Όσο υπάρχουν τριγύρω μας παιδιά». Η ώρα έφτασε στο τέλος, φτάσαμε στο τέλος. Να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς για τα ωραία σας λόγια και για τα τηλεφωνήματά σας και σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη για απόψε για το πρόγραμμα που, το αφιέρωμα που κάναμε για την Μέρι Λίντα. Να είστε πάντα καλά, ραντεβού την Δευτέρα την ίδια ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον Τάσο. Τάσο, σε ευχαριστούμε.
1: Και Νίκο, και εγώ σε ευχαριστώ για που κάναμε το προγραμματάκι απόψε. Καλά ήτανε.
0: Ωραία ήτανε, ωραία ήτανε. Και είναι ωραία όταν να κάνουμε κάπου έτσι αφιέρωμα σε καλλιτέχνες.
1: Αυτό
0: λοιπόν, εμείς όπως είπαμε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, θα κλείσουμε με το τραγούδι «Όσο υπάρχουν τριγύρω μας παιδιά, μη φοβάσαι τίποτα» με τον Τζον Τίκη, ένα από τα καλύτερα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Από τον Τάσο
1: και από τον Νίκο,
0: σας ευχόμαστε όλους και όλες ένα ναι. καλό βράδυ και,
1: μια
0: και καλή εβδομάδα.
1: Εγώ είπα να πω το ίδιο. Είδες, το μυαλό μου ίδια σκέψη είχαμε.
0: Καληνύχτα αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να είστε πάντα καλά.
1: Καλά και καλή συνέχεια.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Δεν είχατε υποδοχή στα μαγαζιά.
1: Υποδοχή λέγατε.
0: Πώς τις λέγατε, υποδοχή.
1: Υποδοχή.
0: Καλησπερτζούδες τις λέγαμε.
1: Εμείς. Εσείς. Εμείς είμαστε καλησπερτζούδες. Και ο άντρας, καλησπερτζής. Αλήθεια.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο ρυθμός.com.au, στο ρυθμός app και σε όλες τις εφαρμογές.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: στάδιο.
1: Στην Ελλάδα άκουσα κάτι.
2: Κοίταξε,
1: πολύ εύστοχο, ρε παιδί μου. Πήγε ο άλλος, λέει, να πάρει ένα βαζάκι μέλι που έπαιρνε συνέχεια. Λέει, καλά, ρε φίλε, λέει, εγώ, λέει, κάθε εβδομάδα παίρνω, λέει, μέλι. Λέει, 6 ευρώ, λέει, και το μέλι. Με τώρα, λέει, γιατί 8. Ρε φίλε, λέει, τι να κάνω, λέει, που πήγε, λέει, το πετρέλαιο. Ωραία, φίλε, λέει, χίλια συγγνώμη, λέει, τώρα αισθάνομαι πολύ άσχημα. Μόλις έμαθα, λέει, ότι οι μέλισσες πετάνε με ντίζελ.
3: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Άκου ό,τι θες, όποτε θες.

με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά, θα σε καπνίσει.

0: στο τέρμα.
1: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Ρυθμός Radio.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Δεν είσαι σε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώ.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ποτέ δεν σκέφτηκα να σε έχω ευνηδιάσει. Εσύ είχες μάστερ δυνατό πάνω απ' τη βάση. Το έχεις σπουδάσει. Κάθε ρεκόρ σε αυτό

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Ήρθες εχθές από νωρίς και χτύπησες την πόρτα. Σου άνοιξα, σ' αγκάλιασα και έσβησα τα φώτα. Μου είπες λόγια όμορφα, μου μίλησες για αγάπη και σου ψήθη

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

κατέβα και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Βρες ένα μοτέρ Εθανόλης.
1: Μοτέρ.
0: Μοτέρ, Εθανόλης.
1: Ναι.
0: Πουνακή Εθανόλη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βάζει μέσα από ρετσίνα.
2: Τι είναι αυτό?
1: Χειροκρότημα.
0: Και μπορεί να βάζεις από ρετσίνα μέχρι ινόπνευμα με πάλμολι.
1: Ρε παγκαλέ.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Ρε παγκαλέ, τώρα να σου πω κάτι.
2: Και έχει αυτός ο άνθρωπος την απέτηση να τον πάρει κόσμο σε σοβαρά.
0: Όποιος θέλει, όποιος έχει αγωνιστεί, όποιος έχει τρέξει σε κόντρες με στοιχήματα του άλλου,
1: ναι,
0: ινόπνευμα με πάλμολι, φτιάχναμε την καλύτερη εθανόλη. Και βάζαμε και λίγη ρετσίνα.
1: Ο Γιώργος λέει τα αμάξι λέει δεν θα κάθεται στον δρόμο, θα κάνει ζιγζάκ, θα κάνει ζεμπεκές λέει από την ρετσίνα.
3: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: ξανά.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα προφυλακτικού, σωστά.
2: Ναι.
1: Η ερώτηση μου για να σας κάψω εντέλος, παίζει ρόλο η γεύση του προφυλακτικού?
3: Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει να πούνε. Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει, όσοι δεν ξέρουν, δεν
2: έχουν. Εντάξει, υπάρχει.
3: Ουδέν σχόλιο, εγώ είμαι σε αυτό.
1: Όμω υπάρχει. Άκουσε με, το ξέρει ότι στην Ελλάδα υπάρχει προφυλακτικό. Σταυρώνει.
3: Εσύ ξέρει.
2: Και μελομακάρον. Ναι, αλλά κι άμα.
3: Κάτσε,
2: ρε φίλε. Έχω απορία τώρα, πάγκαλε. Αν πούμε ότι η γυναίκα είναι υποτασική, το σκόρδο θα στρίξει την πίεση.
3: Αυτό να μου πει.
2: Μπορεί ο άλλος, ξέρω εγώ, να είναι αλλεργικός στην μπανάνα.
3: Όλα να δεν είναι.
2: Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
3: Κάτι θα κάνει, κάτι θα δουλέψει αλλού. Μπορεί να μην δουλέψει στη γεύση, αλλά κάτι θα
1: παρατηρήσει την πίεση. The Greek
4: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
5: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
6: Η πλούσια ιστορία της.
5: Ο φυσικός πλούτος της.
6: Όλη η ελληνική έμπνευση
5: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
6: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
5: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
6: Instagram Greggio Australia.
5: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: μέσα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
3: Meet me.
2: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
3: Meet me.
2: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
3: Meet me.
2: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
3: Meet me, meet me, meet me.
2: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
3: Meet me.
2: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
4: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
2: 24 ήταν μολόκλει.
4: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
2: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
3: Meet me.
2: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
5: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Εδώ στο Ρυθμός Radio ξεκινάς την ημέρα σου κάπως έτσι.
1: Ακούω, πέρασε το κρύωμα, κύριε Στάθο.
2: Δεν πέρασε ακόμα. Δεν πέρασε.
1: Πήρε το Λαμπρινί, το άκουσε ότι θα κάνεις μασάζ. Σε έκανε μασάζ.
2: Όχι, δεν μου έχει κάνει τίποτα. Πήγα χθες και μου λέει, πήγαινε στην Οξάνα, μου λέει, να κάνεις ένα μασάζ, να σε κάνει καλά.
3: Δεν είναι εδώ η Οξάνα.
1: Τώρα δεν είναι Οξάνα, Οξάνα.
2: Της λείπα, λείπει, της λέω λείπει.
3: Είναι η άλλη όμως εδώ.
1: Βερόνικα.
3: Η Βερόνικα.
1: Και η Βερόνικα είναι που βάλει μέσα στη σάουνα και είστε να δουλέψει απάνω σας.
3: Αυτή θα μπει στη
2: σάουνα. Μας δίνεις εικόνα τώρα.
3: Θα μπει στη σάουνα αυτή.
2: Θα μας το κάνει δηλαδή πολύ εικόνα. Θα βάλει και τραγούδι.
1: Η σάουνα την έχετε δει, παιδιά, την έχετε δει τη σάουνα.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, σε βάζει απάνω στον πάγκο εκεί, κατεβάζει τη μύτη σου μέσα στην.
2: Τι κατεβάζεις?
1: Τη μύτη.
2: Τη μύτη κατεβάζεις. Α, κατεβάζεις αυτό το κρεβάτι, λέει. Βάζεις τη μύτη σου μέσα στην τρύπα.
1: Ναι, λοιπόν. Ναι, μέσα στην τρύπα για να πάρεις. Και όταν σε γυρνάει στην πλάτη, τότε σε κάνει μασάζ και τα χέρια και τα.
2: Μόνο στην πλάτη κάνει μασάζ.
3: Και ανεβαίνει και πάνω.
1: Και στο στήθος.
2: Συγγνώμη, εντάξει, τη μύτη τη βάζεις στην τρύπα. Άμα αυτή σου κάνει μετά την πλάτη, μετά έχει άλλη τρύπα πιο κάτω για να βάλεις τίποτα άλλο.
1: Αυτό πρέπει να είσαι πολύ.
4: Αν πάρω κανένα κουρμπάτσι, κάνω πέρα, θα σας δείξω και τους δύο.
3: Τι ακριβώς.
4: Τι ακριβώς, θα σας δείξω το μασάζ που θες να πάω να κάνεις συνέχεια το στράτο Τσουγκλάς.
3: Πονάω, Χριστιανή μου, καταλαβαίνεις.
4: Άμα πονάς, θα σε γιατρέψει η γυναίκα.
2: Ναι, με Τσουγκλάς εμένα, φίλε.
3: Είναι η γυναίκα μου γιατρός. Είναι φυσιοθεραπεύτρια.
4: Να κάτσε από πάνω και να σε τρίψ.
2: Μη με τώρα αλήθεια. Και βάλει τη γυναίκα σου σε τρίψ, οκ.
0: Κάθε πρωί στις 9.30 ξεκινάς την ημέρα σου με στράτο και Νικό. The Greek Breakfast Show. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
5: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα που εμπνεύστηκαν. Γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πτώγιο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
5: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
6: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
8: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
8: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.